0: Mix Radio. Mix. Mix.
1: Wow. Mix. Ο πίστεν δεν εστάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνσα.
2: Μάμι, ο πίδου.